0: Καμπανακού.
1: Νίκ Καμπανακού!
2: Ε, Σούνι, Σίλου Ιλου Κντήρι, Αντάν Ιράου, Καμί, Ισί, Ρίδα, Κιτά.
3: Πεμέρα, Παγί,
2: Y, 9-12,
3: Ngela Tengah Hari,
2: Rentak Galehari,
3: Sada Lemai,
2: Pemerintang Malam,
3: Timang Kerbak Tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
2: YFM, Segulai Sejalai.